0: Τις ποχάνητες χαρακίνια, νίκο χερτάβους ο τχασκά, νιάρους και πάω να κάσου χαμ. Γιατί τα και σου χαμ αρχαμαρά και πέρα καπάς πω και τσάβους σαν πέχα χαρέ που σκουτίνουν τα συγκαρακίνια νίου και λατά χώσα ζαμίρες. Και λατά Παύλο Καλισάιο, κομμανακίου να είπα σπάνα, σου τι ευχαρούς και πατιούς παγκάρσα συν σαπαμένει γιους παγκάρτα τα πάντα. Ζάδιον και πάνω καπάς, τα βουκουτίνουν τα νίου.
1: Ουκαματάουα.
2: Ρέτα ημάρα Ιντερνασιονάλ. Κουναϊμάν Μαρκανακάρ Μαγιάτς Άσα.
1: Πάς Πασαραουί. Αμταουί να κάνει. Αρσούι να κάνει. Λούπιουι να κάνει. Ουκάτχα. Ουάλχα γιακά ερωτινάκ. Μαγιάτς Ταπίσα.
2: Ουακίστ ανιουαγιάψμα. Αιμάρ Μαρκανακάρ Μαγιάτς Άσα.
3: Jumaja y Atrati, Hichaham, pequeños productores Jupanakaja, Sapa Parser 2500 litros de diésel Uj alt Ashabhas Psapharakisa.
4: 2500 litros Hansamti, Chekapuni,
3: Hisaya Chekapunipi, Machaka decreto Ukhayaps Awayapcheja.
4: Ucha, a la señata Kist Kunal Urañarakisti, trámite Luraña Pachajaya.
3: Haniwa, carne de identidad, Uka Kapasinamawa, Ukatra sistema Uka. Habilitado Ucamaña Maraquiwa Ucampija estación de servicio Ucat combustible alta en Jasmau Kumataqueja.
4: Uy, Kusara quizá. 2500 litros Ucampejo taque con Lurañaneja. Achunax Ucampi Achuyañaneja.
3: Quizáya. Warja combustible Ucampeja. Warja Achuyañan Acacolla suyo Marca Sanja.
5: Una